Και ταινία είσαι που στην Αίγια Σόλο Άγιος Σκουρίδα. Και τρεβίνος σιγούνος με σιγάρος.